0: πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

got

0: πρωί. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Me Feel, Michael Jackson. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πρωινό Velvet, συγγνώμη, Τετάρτης 26 του Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Ανδριανό, στην Αδριανή και στην Αταλία.
1: Χρόνια σας πολλά. Ωραία, να σας χαιρόμαστε.
0: Σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη.
1: Α, με γεια.
0: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθάει να νικήσουν, λέει, τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου στη μάχη του Κλεθί.
1: Μάλιστα.
0: Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper.
1: Αχ, παιδιά, πολύ μου αρέσει.
0: Ανακαμακετικά τα πρώτα, αυτά που ήταν πολύ μικρού.
1: Πάρα, εξαιρετικό.
0: Που δεν γνώριζα, σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης.
1: Μπράβο, κύριε Ισηγόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική και όλα σε εταιρεία, την Apple.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα, όντως. Το 1740 γεννιέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης στο αερόστατο.
1: Αχ, και αυτός ο άνθρωπος, τι όνειρο να είδε.
0: Όντα τα
1: δηλαδή, πραγματικά.
0: Το όνειρο του ανθρώπου να πετάξει ήταν αυτό.
1: Ναι, τίποτα.
0: Αυτό είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 1743 γεννιέται ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το 1943 ο Δάκης. Τραγουδάρες.
1: Τι ας, ναι, και το κάνατε viral από πρόπερ στο καλοκαίρι και μας έχετε πάρει τα αυτιά.
0: Να ξέρετε, παιδιά, σε αυτή την ταινία δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Δάκη. Το τραγούδι δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Δάκη. Ούτε στους τίτλους, ούτε πουθενά.
1: Δεν είναι τον καημένο.
0: Ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Δάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Το αληθινό το όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.
1: Κοίταξε, καλά έκανες και το έκανες, Δάκη. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτάς τη γνώμη, δεν τη ρωτάς, αλλά
0: δεν τη ρωτάς,
1: κάποια πράγματα καλό ήταν που έγιναν.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε Σακύρα, έχουμε Kim Carnes και αμέσως μετά από Maggie Reilly επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Monkey Rail στο υπέροχο Every Time We Touch. Εδώ είμαστε εμείς πανέτοιμοι και σήμερα για να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραίες και έτσι τις στιβαρές μας, οι καλές. Ανέβηκαν επιτέλους την ώρα τους.
0: Μια χαρά.
1: 26 Αυγούστου σήμερα. Σε καλεί να πατήσεις, λέει, λίγο φρένο και να ακούσεις περισσότερο τις ανάγκες σου. Η σημερινή ημέρα δεν ευνοεί τις βιαστικές αποφάσεις και τις μεγαλεπίβολες κινήσεις. Mm-hmm. Θέλει λίγο παρατήρηση, ξεκούραση και αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα μπορεί να νιώσετε πως διχάζεστε ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνετε και την ανάγκη σας να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην κοινωνική σας ζωή. Για τους ταύρους, η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για ξεκούραση και ανασύνταξη παρά για μεγάλες αλλαγές. Για τα διδυμάκια, η προσοχή σας μπορεί να είναι διάσπαρτη και ίσως δυσκολευτείτε να κάνετε όλα όσα θέλετε. Για τους καρκίνους, οι άνθρωποι γύρω σας στρέφονται εύκολα σε εσάς για συμβουλές και στήριξη, ειδικά σήμερα. Λιονταράκια, σήμερα διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή σας. Για τους παρθένους, η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για απόλυτη καθαρότητα ή για την αίσθηση ότι προχωράει γρήγορα. Θα συναντήσει και μικρά εμποδιάκια. Ζυγέ, οι σχέσεις σου μπορεί να σε δυσκολέψουν λίγο σήμερα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να νιώσει ότι δεν βρίσκεσαι στο ίδιο μήκος κύματος με κάποιον. Για τους σκορπιούς, ο Ήλιος και ο Ερμής βρίσκονται στον κοινωνικό σου τομέα και σε ενθαρρύνουν να βγεις από τα συνηθισμένα σου όρια και να γνωρίσεις ανθρώπους και να αναζητήσεις νέες πληροφορίες. Το ξότι οι σημερινές αστρολογικές όψεις μπορεί να κάνουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σου λίγο πιο περίπλοκα. Για τον εγώ καιρο, οι σημερινές επιρροές μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις διχασμένο ή έτσι προσωρινά ότι δεν έχεις κίνητρο. Υδροχάκια, η σημερινή ημέρα ευνοεί περισσότερο τη βελτίωση όσων ήδη έχεις παρά την έναρξη νέων εγχειρημάτων. Και για τα ψαράκια μας τέλος, σήμερα χρειάζεται να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς σας ώστε να είστε βέβαιοι πως χειρίζεστε σωστά όσα έχετε μπροστά σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Τρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτη 26 του Αυγούστου και αύριο είναι το Αγίου Φανουρίου. 27.
1: Εγώ ναι, πες, θα σου πω.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι λοιπόν. Στο έξι ώρα τη ημέρα, ναι, διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ότι ο Άγιος Φανούριος, λέει,
1: ναι,
0: είχε μια αμαρτωλή μητέρα. Ήταν σκληρή και απάνθρωπη με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Προσπάθησε να τη σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε και παρακάλεσε να μην φτιάχνουν πίτα τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για τη μνήμη και την ψυχή της μητέρας του. Γι' αυτό και οι φανουρόπιτες πηγαίνουν στην εκκλησία. Με το χρόνο όμως, έτσι, επειδή τα κορίτσια ζυμώναν τις φανουρόπιτες και παρακαλούσαν και λέγαν και ευχές για γαμπρό. Έτσι ήρθε το έθιμο να σου φανερώσει κάτι φανουρόπιτα.
1: Λοιπόν, μετά από ένα σύντομο meeting που είχαμε τη Μάρθα Ζουλίδου, εγώ σήμερα μετά το σχόλασμα θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω υλικά να κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου φανουρόπιτα.
0: Έχουμε συνταγή, παιδιά.
1: Λοιπόν, η Μάγδα μου είπε ότι πρέπει να βάλεις ή 7 ή 9 υλικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ της φανουρόπιτας. Σε αυτό το ξόρκι, ωραία. Μόνο ή 7 ή 9. Όχι, ας πούμε, 5.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ζάχαρη, λάδι, φυσικό χυμό πορτοκάλι, άρα πρέπει να πάρω και στίφτη. Τέλος πάντων, θα πάρω λίγο ένα έτοιμο. Δεν θα το
0: πάρω.
1: Πάνε
0: αυτό με πούλπα που λένε.
1: Ναι. Σόδα, κουταλάκι γλυκού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Φαρίνα, ένα πακέτο το κόκκινο.
0: Το κόκκινο. Ναι.
1: Κανέλα, σταφίδες που τις αλευρώνετε, γιατί αν δεν τις αλευρώσετε θα κάτσουν στον πάτο.
0: Φοβερό tip.
1: Ωραία. 180 βαθμούς για 45 λεπτά.
0: Τέλειο.
1: Πάνω κάτω στον αέρα δεν ξέρω. Και τι λέω, Μάγδα, όλα καλά. Μου λέει δεν θέλει καν μίξερ. Έχω, λέω, σύρμα, έχω δύναμη, έχω νεύρα, θα το ανακατέψω.
0: Ναι.
1: Την ώρα που το κάνω, λέω, τι πρέπει να λέω, ρε παιδί μου. Δεν έχω ξαναδείξει όρκι που δεν πρέπει να λες τίποτα. Μου λέει, θα λες, ρε παιδί μου, τι θες να σου φανερώσει. Θα λέω λεπτομέρειες ή δεν τον αφορούν, δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Τι να. Τι πειράζει.
1: Θα πω,
0: σοβαρό. Κανονικά, αναλυτική να είσαι.
1: Όση ώρα τα ανακατεύω. Όχι απλά θα πω, όχι λεπτομέρειες, μέχρι και το αναστρολογικό χάρτη θα φτιάξω τα γρήγορα τώρα, ένα αναστρολογικό χάρτη που θέλω να έχει και ό,τι είναι. Και αύριο θα σας φέρω.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να φύγει, εύχομαι, Σεπτέμβριος.
0: Θα φάμε πολύ
1: να δούμε αν θα κάθε μέρα θα φτιάχνω. Κάθε μέρα θα φτιάχνω μια φανουρόπιτα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. And you can dance for inspiration.

0: Madonna Into the Groove. Μας έκανε και διαφήμιση και φέτος το καλοκαίρι. Μετέωρα.
1: Τι πάθαμε με τα μετέωρα και τη Madonna και την μπύρα που κρατούσε. Αυτή η μπύρα, η μάρκα. Ναι. Δηλαδή τη ήρθε από το πουθενά, έτσι, ουρανοκατέβατο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Εξαιρετική διαφήμιση.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω. Ναι. Οι καρχαρίες φοβούνται τα δελφίνια. Για ποιο λόγο? Εδώ να σας πω ότι είχα δει ένα ψηλό μίνι ντοκιμαντέρ το καλοκαίρι για τα δελφίνια. Mm-hmm. Που είναι πολύ κομπλεξικά, θέλω να ξέρετε. Δηλαδή, εμείς τα συζητάμε και λέμε: α,
0: τι ωραία,
1: οι διάνοιες της θάλασσας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τα μοναδικά θηλαστικά, καλά πέρα από τον άνθρωπο, ναι, που ειρωνεύονται, κάνουν bullying. Κοροϊδεύουν. Ναι, στα αδελφινίστικα. Αλλά το κάνουνε.
0: Πώς?
1: Ναι, το κάνουνε. Δηλαδή, δεν δείχνουν έτσι με το πτερίγιο και κοροϊδεύουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όμως, η λαϊκή φαντασία της χουλιγουτιανής ταινίας, εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει ο Καρχαρίας που είναι απόλυτος εχθρός.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αν έχετε παρατηρήσει, ο Καρχαρίας ψηλό είναι πάντα μόνος του. Ενώ τα αδελφίνια πηγαίνουν
0: είναι
1: σε γέλες,
0: ναι,
1: σε κομβόι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας η πρώτη αυτή μεγάλη διαφορά στα δύο είδη έγκυται στη σωματική ανατομία και στην ευελιξία τους. Καρχαρίες διαθέτουν χόνδρινο σκελετό και κινούν την ουρά τους οριζόντια, ενώ το δέρμα τους είναι σκληρό, αλλά τα εσωτερικά τους όργανα είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Από την άλλη πλευρά, τα αδελφίνια είναι θηλαστικά, με ευκίνητα, έτσι, σκελετικά μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Κινούν την ουρά τους κατακόρυφα και διαθέτουν ένα εξαιρετικά σκληρό παχύ ρίγος φτιαγμένο από συμπαγές οστό. Αν και ένας απομονωμένος καρχαρίας μπορεί να επιτεθεί σε ένα μοναχικό ή έτσι αποδυναμωμένο δελφίνι.
0: Αν πετύχει κοπάδι όμως από το δελφίνι,
1: ναι,
0: την πάτησε.
1: Τα δελφίνια σπάνια κινούνται μόνα τους. Ζουν και κυνηγούν. Κυνηγούν σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που τους δίνει τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Όταν ένας καρχαρίας πλησιάσει απειλητικά την ομάδα, ιδιαίτερα αν υπάρχουν και μικρά δελφίνια, τα μέλη της συσπυρώνονται ακαριαία και εξαπολύουν μια συντονισμένη επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Η τακτική που χρησιμοποιούν είναι καταστροφική και αξιοποιούν την ανώτερη ταχύτητα και την ελιγμοσύνη, υπάρχει μάλλον. Εγκλωβίζουν τον καρχαρία και τον εμβολίζουν διαδοχικά με το σκληρό τους ρίγος.
0: Κοινώς το σαπίζουν στο ξύλο.
1: Ναι. Πώς βλέπαμε στις ταινίες που ήταν ένας κύκλος και ήταν στη μέση ένας καημένος, ξέρω εγώ, και πήγαινε ο ένας, του χώνε ένα μπουκέτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό κάνουν και τα αδελφίνια.
0: Κοίτα να δεις χαρά που είναι.
1: Και τα χτυπήματα, λέει, στοχεύουν.
0: Παιδιά, πρέπει να δείτε τη φάτσα της.
1: Εξαιρετικά χαρούμενη,
0: ναι,
1: από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Στοχεύουν στα πιο ευαίσθητα σημεία. Δηλαδή έχουν εντοπίσει και τις κόκκινες ζώνες, τα βράχια και τη μαλακή κοιλιακή χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δεις. Και αρχίζουνε.
0: Ρε, τι μαθαίνουμε σήμερα.
1: Απίστευτο. Για να τα απομυθοποιήσετε λίγο
0: που
1: τα έχετε εκεί πάνω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι τσούτσες.
0: Έτσι.

0: καθημερινά σου για το αύριο. Από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης παγκοσμίου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Amy Winehouse, αγαπημένη, λατρεμένη και τραγουδάρα, You Know I'm No Good. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και όπως πάντα, έτσι ωραίες έρευνες, γιατί έρχεται η ψυχολογία,
1: ναι,
0: που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει, λέει, μια συνταγή που να ταιριάζει όλα τα ζευγάρια.
1: Όχι.
0: Το ξέραμε κι εμείς τώρα, ρε παιδιά.
1: Σπούδες να μας πεις αυτό, ναι.
0: Αντίθετα, λέει, πιο δυνατές σχέσεις φαίνεται πως στηρίζονται πάνω σε μικρές, ιδιαίτερες και συχνά παράξενες συνήθειες.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα γνωστής έρευνας των ψυχολόγων Κάρολ Μπρους και Τζούντι Πίρσον.
1: Ναι.
0: Οι ερευνητές μελέτησαν τις προσωπικές θελετουργίες ζευγαριών και κατέληξαν σε 4 βασικές κατηγορίες συνήθειών,
1: ναι,
0: που βοηθούν τις σχέσεις να παραμείνουν ζωντανές ακόμα μετά από δεκαετίες.
1: Με τσούτσου μπρούτσου, ναι.
0: Μπράβο. Πρώτη κατηγορία. Αφορά, λέει, τις αγαπημένες εισαγωγικά συνήθειες. Πρόκειται, λέει, για συγκεκριμένα φαγητά, μέρη, δώρα ή μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Τα inside σας.
0: Yes, ναι. Yes. Δεύτερη κατηγορία είναι οι ιδιωτικοί κώδικες, χαρακτηριστικά ονόματα, αστείες εκφράσεις, εσωτερικά αστεία ή μικρές κινήσεις.
1: Ελαφάκι μου. Έλα, εσύ, Ελένη, με στον κόσμο. Κακό ελαφάκι.
0: Μα έχει κέρατα.
1: Μα τι να κάνουμε τώρα. Το ελαφάκι θέλω να σε λέω, ναι.
0: Ακολουθούν οι τελετουργίες παιχνιδιού, δηλαδή στιγμές χιούμορ, πειράγματος και αυθορμητισμού που επιτρέπουν, λέει, σε ζευγάρι να διατηρήσουν τη χαλαρότητα και την φιλική διάθεση μεταξύ τους.
1: Χρειάζεται.
0: Και τέλος, λέει, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τελετουργίες γιορτής. Επέτη, μικρές παραδόσεις, ειδικά ραντεβού ή προσωπικοί τρόποι εορτασμού υπενθυμίζουν στα ζευγάρια την κοινή τους πορεία.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο, κορίτσια. Δηλαδή, πάρτε ένα Δευτέρα, αλλά εσείς να είστε με συνέπεια σε αυτές τις ημερομηνίες. Mm-hmm. Πρώτο ραντεβού, πρώτο φιλί, πότε τα φτιάξαμε, πρώτος καυγάς, πότε μιλήσαμε για συγκατοίκηση. Πότε, δηλαδή, μαζεύονται ημερομηνίες. Αν δεν θα τις βρεις. Εγώ είχα μια φίλη που γιόρταζε την πρώτη φορά που πήγαμε μαζί σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Λέω τώρα είναι απαραίτητο, μα ήταν ξεχωριστή στιγμή. Α, δεν κρίνω.
0: Ξέρεις γιατί γίνεσαι μοναδική? Γιατί έχεις μοναδικό και φιλικό κύκλο.
1: Ο κύκλος μου είναι...
0: τον έλκυσα, δεν είναι.
1: Όχι, είναι της Marvel, έχει πολύ σύμπαντα μέσα. Δεν θα βαρεθώ ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Οπότε σημειώστε τα να τα γιορτάζετε.
0: Έτσι.

0: 1,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: λατρεμένη, αγαπημένη τραγουδάρα LP Lost on You, και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τη θεωρία της πλαστικής σακούλας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πώς εξηγεί ότι μία τσιλ έτσι κοπέλα ή ένας τσιλ άνδρας, ναι, μπορεί να είναι και εντελώς κουραστική. Το άρθρο, δεν ξέρω γιατί, λέει, εξηγεί γιατί οι τσιλ άνδρες κουράζουν. Έτσι όπως το διαβάζω όμως, mm-hmm, εγώ θα το βάλω και στις γυναίκες, γιατί θέλω να τοποθετηθώ μετά κάπου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στην αρχή μοιάζει, ρε παιδί μου, κάπως ιδανικό, έτσι, mm-hmm, να είναι ο άλλος τόσο chill.
0: Χαλαρός.
1: Δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν απαιτεί χρόνο, mm-hmm, δεν διεκδικεί, δεν θέλει να γνωρίζει τίποτα. Δεν του αρέσει το δράμα, το περιττό.
0: Ναι.
1: Όταν ακούω, εγώ δεν μπορώ να καυγαδίσω, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Δεν μ' αρέσει το δράμα.
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε
0: Καράζει
1: φίλε.
0: Τα τσάκρα μου, μην
1: ναι. Εγώ αν μαλώσουμε,
0: ναι,
1: εγώ φεύγω, μαλώνεις μόνη σου. Τι λες, μωρέ, μπούφτη. Είναι ο χαλαρός, λέει ο άνδρας, κάθετος γυναίκα τέλος πάντων, που απαντά πάντα ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θες εσύ.
0: Ναι.
1: Ό,τι θες εσύ, μωρό μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αφήνει
0: ναι.
1: τη σχέση να προχωράει χωρίς πίεση. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να αναρωτιέσαι. Τώρα αυτός καπνίζει κάτι, μου δει. είναι εδώ. Ή είναι chill, είναι χαλαρός ή απλά δεν προσπαθεί. Εκεί έρχεται λοιπόν και η θεωρία της πλαστικής σακούλας, mm-hmm, που ψηλό έγινε εννοείται viral μέσω social, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Η βασική της ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι low maintenance, δηλαδή ότι θέλουν, ευχαριστούνται με τα λίγα. Είναι όπως μια πλαστική σακούλα που πάνε όπου πετάει ο άνεμος. Πώς μια πλαστική σακούλα,
0: ναι,
1: άμα την κάνεις φούφρο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Γιατί κατηγορήθηκα εγώ να λέει σε γκρινιάρα. Παιδιά, αν σταματήσει η άλλη να γκρινιάζει, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ασχολείται. Ναι, δεν ασχολείται. Αν δεν έρθει να σου πει, α, ρε Νίκο, τώρα αυτογεννήτω. Ρε Νίκο, δεν μου δίνει σημασία. Κώστα, δεν με θες. Ξέρεις τι κάνει?
0: Τι?
1: Την ταΐζει κάποιος άλλος και δεν την νοιάζει που δεν τη θες.
0: Καμπάνα που έπεσε.
1: Τόπα, πάρτε το και κάντε το ό,τι θέλετε.
0: Πέφτουν διαφημιστικά για...
1: Να το χωνέψετε.
0: Για σκέψη.
9: Μας θυμάται. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες.

0: για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Κάθε καλοκαίρι μας αφήνει κάτι όμορφο. Φέτος μπορεί να σου αφήσει και τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και φέτος τον Αύγουστο μπορεί οι διακοπές σου να είναι ηλεκτροκίνητες. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Smartoschools στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Μέσα στο 26 έσκασε ένα Steady Swims και μας τάραξε με τα Lose Control.
1: Εξαιρετικό.
0: Και με τις τραγουδάρες του. Έσκασε και το τρέλερ. Βασικά έχουν σκάσει πολλά τρέλερ τηλεοπτικών εκπομπών.
1: Ναι.
0: Και δισκογραφικών και τηλεοπτικών σειρών κτλ. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι φέτος ο Α, δεν ξέρω ποιος έχει ένα άλλο άδειο τμήμα προώθησης. Δίνω συγχαρητήρια.
1: Μπράβο στον Αλφα, μπράβο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, θα κάνω spoiler. Γιατί έχουμε και άλλο τρέλερ μετά.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη ώρα, πάλι εκπομπή, το Αντένα.
1: Ό,τι δεν έχετε δει, θα το ακούσετε σε εμάς.
0: Λοιπόν.
1: Αν δεν βλέπετε τηλεόραση, με το Στανιό.
0: Φωνή στο καμπάναριο, ξέρεις τι. Μ' αρέσει πολύ η σειρά, η συγκεκριμένη ρε παιδί.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η σειρά και έχει πολύ ωραίους ηθοποιούς, πολύ ωραίους συντελεστές.
0: Για να ακούσουμε τρέιλερ.
2: Εσυχάστε ευλογημένες. Πήγαν όλα κατευχήν. Χαλινέψτε. Ένα σημάδι παντού δύναμες. Έλα από ένα σημάδι.
3: Σοβαρότα!
2: Ξεκινάμε! Σκέψτε ευλογημένες! Υπάρχει Θεού!
1: Έλα να ναι, έγινε τώρα και να ουρλιάζουμε.
4: Ασφαλίστε! Τρέχουμε τώρα! Τρέχουμε!
5: Καλό χρήση είναι, δεν είναι Ghostbusters.
6: Έχετε κι άλλα χρώματα ή όλα αυτά.
7: Θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα μας κάψει.
8: Ή να μας κλάψει.
9: Τι ωραίο ζήλι, συνόδευσε τους μπακ.
1: Ναι,
0: Έλενα,
1: δεύτερος κύκλος ξεκινάει.
0: Γίνεται χαμός. Το τρέλερ είναι πολύ μεγάλο. Αλλά οι νέες καλώδες που μπαίνουν είναι και αθυρόστιμες και τα λοιπά. Και είναι
1: εξαιρετικές.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Van Halen στο υπέροχο Τζάμπα. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, έγινε ένας ψιλοχαμός με τη θεωρία της πλαστικής σακούλας.
0: Ναι,
1: Αναστασία, πολύ ωραία τα λες, αλλά πώς θα το καταλάβουμε αυτόν τον τύπο ή αυτή την τύπισσα? Τι θα, δεν θα έρθει με μια πλαστική σακούλα? Εντάξει, εύχομαι όχι. Εύχομαι όχι. Θα σας πω εγώ πώς θα το καταλάβω.
0: Για πες,
1: λοιπόν,
0: για πες.
1: Τρία πραγματάκια. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβεις αυτό.
0: Το περίφημο αυτό που λες, ό,τι θες εσύ, κορίτσι μου.
1: Ναι, και θα δώσεις χρόνο, υπάρχει αμηχανία την πρώτη φορά, αλλά αν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι στόκος και δεν κινεί τα νήματα,
0: ναι,
1: δεν επιδιώκει να σε δει.
0: Ναι.
1: Όχι στόκος, αδιάφορος.
0: Εντάξει, okay.
1: Μπορεί να είναι ένας έξυπνος αδιάφορος. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πάρε το μήνυμα και φύγε, ρε φίλη. Δηλαδή πρέπει να περάσουν 80 χρόνια. Έχει άποψη για το τίποτα. Ένας πραγματικά χαλαρός άνθρωπος έχει απόψεις, παιδιά. Μπορεί να είναι χαλαρός, αλλά έχει απόψεις.
0: Όλοι έχουν άποψη.
1: Ακριβώς. Οι σακούλες δεν έχουν όμως.
0: Δεν έχουν.
1: Γι' αυτό η θεωρία της σακούλας σε βάζει μια διαδικασία να τα παρατηρείς αυτά. Δηλαδή είσαι σε μια αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο. Που ό,τι και να του πεις,
0: δεν έχω.
1: Στο καλό, οκ. Σ' άρεσε ταινία? Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε. Δεν ξέρεις αν σ' άρεσε. Πάμε να φάμε ψαράκι. Εντάξει, ό,τι θες εσύ. Εσύ τι θες? Δεν έχω θέμα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να μην έχει θέμα? Άρα δεν τον νοιάζει. Λέει πανεύκολα ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, πάμε για Σαββατοκύριακο μια εκδρομή. Οχο, πάμε.
0: Μέσα.
1: Πώς θα πάμε?
0: Ή πού θα πάμε?
1: Πώς θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε να μείνουμε? Θα πάμε να μείνουμε κάτω στους κορμούς των δέντρων να κοιτάμε τα αστέρια?
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Κού να τα ξεράσεις και βρες κάτι.
0: Σκέψεις τώρα, είναι λίγο επιθετικό είναι αυτό.
1: Όχι, είναι επιθετικό γιατί με έχει φτάσει, κανείς δεν ξύπνησε μια Τετάρτη και έγινε αγανακτισμένος και επιθετικός. Υπάρχει ένα μοτίβο.
0: Ναι.
1: Την καραμέλα αφήστε την. Είσαι τέτοιο, είσαι επιθετική, με πιέζεις. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη και είπα τι θα κάνω σήμερα. Ας κάνω μια επίθεση στον Κώστα. Κάτι έχει κάνει ο Κώστας. Το πραγματικό τσιλ είναι πολύ διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται. Σημαίνει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε εκεί. Να πάμε, ας πούμε. Τι με έλεγε ο Σκατζούλης, με έλεγε, ας πούμε, τι ωραία χωριά γύρω-γύρω Ιβέρια. Πάμε εκεί μια εκδρομή.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, άμα θες να πάμε στη θάλασσα, Ζαργάνα μου, πάμε θάλασσα. Αυτό είναι ένας τσιλ άνθρωπος.
0: Να σου δίνει εναλλακτική, δηλαδή.
1: Έχει ναι, άποψη. Εγώ θέλω να κάνουμε αυτό. Αλλά θέλω περισσότερο να σε ευχαριστήσω. Οπότε πάμε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη όμως φορά θα πάμε εκεί. Mm. Να ορίστε ένας ωραίος χαλαρός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έτσι θα τους ξεχωρίζετε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ,
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και στην τρίτη ώρα πανέτοιμοι για ακόμη μια ώρα έτσι υπέροχη με μουσική, θέματα και τα πάντα.
1: Καλημερούδια στην Δέσποινα και στον Αντώνη που μας στέλνουν τις καλημέρες του σήμερα από τη Σκιάθο που πήγανε με τα εισιτήρια που είχαν κερδίσει το δικό μας διαγωνισμό.
0: Μπράβο παιδιά,
1: πριν φύγουμε διακοπές.
0: Να περάσετε όμορφα Σκιάθος.
1: Εξαιρετική η Σκιάθος. Καλημέρα στη Σοφία, την Έλενα, τη Χριστίνα, τη Μένη, τον Αποστόλη και τον Κώστα.
0: Προβλήματα στην κίνηση και καθυστερήσεις μεγάλες έχουμε στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά που ξεκινούν από την Τριανδρία μέχρι περίπου και στο ύψος του τούνελ. Θα έλεγα πάει και το τούνελ. Το πρώην τούνελ. Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά στη Φωτεινού Σηματοδότηση, αλλά γενικά λέμε ότι είναι μια εικόνα που δεν έχει ξεκινήσει η πόλη ακόμη να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Μετά που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, εκεί είμαστε.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε τρίτη ώρα και εννοείται ότι όταν επιστρέψουμε έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα μάθουμε τι είναι το φαινόμενο της geosexuality.
1: Μάλιστα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, whenever, wherever. Διάβασα πρόσφατα ότι έχει δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, συγγνώμη, για τους πληγέντες στο σεισμό στη Βενεζουέλα.
1: Μπράβο, Σακύρα.
0: Θα χτίσει σχολεία κτλ. Κοινωνικό έργο
1: πολύ
0: καλό. Μπράβο,
1: Σακύρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Geosexuality.
1: Yay.
0: Τι είναι ο όρος?
1: Τι είναι?
0: Χρησιμοποιείται, λέει, για να περιγράψει πως ένας διαφορετικός τόπος, ναι, δηλαδή όταν πάμε διακοπές, μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τη σεξουαλική και ερωτική συμπεριφορά ενός ανθρώπου.
1: Δεν θα το καταφέρετε αυτό που θέλετε.
0: Δεν πρόκειται, λέει, για σεξουαλικό προσανατολισμό. Στο ταξιδιωτικό, λέει, πλαίσιο, ο όρος περιγράφει περισσότερο το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος ή κάποια γίνεται πιο ανοιχτός, ανοιχτή σε φλερτ, περιστασιακές σχέσεις.
1: Κέρατο, λέει, παιδιά. Απλά το λέει πολιτισμένα.
0: Είναι σε εμπειρίες.
1: Το κέρατο, λέει.
0: Όταν βρίσκεται μακριά από το γνώριμο περιβάλλον του.
1: Ναι.
0: Έρευνα, λοιπόν, που έδειξε το 2020, που έγινε το 2023, έδειξε ότι το 35% των singles. Γι' αυτό το λέω. Θεωρούσε πιο εύκολο να φλερτάρει στις διακοπές. Ενώ περίπου ένας στους τρεις μπορούσε να φανταστεί μια περιστασιακή σεξουαλική σχέση χωρίς την προσδοκία να συνεχιστεί μετά το ταξίδι.
1: Ναι, όντως ισχύει αυτό.
0: Έρχονται τα γιατί. Γιατί αλλάζουμε, λέει, όταν αλλάζουμε τόπο. Ένας βασικός λόγος είναι η ανωνυμία. Σε μια ξένη πόλη όπου δεν υπάρχουν.
1: Πήγα και το κατέριψα. Ναι. Ωρε φίλε, τι τσούτσα είμαι κι εγώ.
0: Σε μια ξένη πόλη όπου δεν υπάρχουν φίλοι, συνάδελφοι ή γείτονες γύρω σου, μειώνεται η αίσθηση κοινωνικής παρατήρησης.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να κάνει κάποιον ή κάποια να αισθανθεί πιο ελεύθερο, να συμπεριφερθεί διαφορετικά από ό,τι στην καθημερινότητά του. Δεύτερον, το ταξίδι λειτουργεί επίσης σαν μια μικρή ευκαιρία επαναφεύρεσης. Σε ένα άγνωστο περιβάλλον μπορείς πιο εύκολα να δοκιμάσεις μια άλλη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Ήρθα δράμα, θα κάνω 69. Ωραίο το πανηγύρι στη δράμα. Μυρτό! Όποιον βρω σήμερα 69, έτσι μου τη βίδωσε. Μα στη Θεσσαλονίκη δεν έχω εδώ. Στη δράμα έτσι φλερτάρω. Πάτε καλά, ρε. Αντέχω άλλο. Τι σκέφτεστε? Τι έχετε βρει?
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Μα τοποθετώ μία συνθήκη στα δεδομένα που μας δίνει η έρευνα. Πάρε και το επόμενο, δεν έχω θέμα.
0: Δεν έχει, αυτό ήταν.
1: Α, δεν έχει άλλα. Ναι.
0: Λέει, περίμενε. Κάνει, έχω χάσει την μπάλα.
1: Γι' αυτό πάρε και το επόμενο να μας το πεις. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Δεν θα τοποθετηθώ.
0: Εγώ θέλω να πάρω μια ανάσα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: So can I get it right now?
1: Αντέλ, can I get it? Και εμείς πιάνουμε το θέμα το geosexuality, κοινώς δηλαδή το για ποιο λόγο, για ποιο λόγο στις διακοπές, λέει, φλερτάρουμε πιο έντονα.
2: Ναι.
1: Και πιο κτλ. Είναι, λέει, και το γεγονός ότι αλλάζουν πάρα πολλές διακοπές. Είναι η γλώσσα διαφορετική. Μπορεί να πας στο εξωτερικό παραμύθι, μυρωδιές, το φαγητό, οι δρόμοι, οι μουσικοί, οι άνθρωποι.
2: Ναι. Πού έχεις πάει σε ταινία του Παπακαλιάτη, πήγες διακοπές?
1: Η αίσθηση του καινούργιου δεν μπορεί να ενισχύσει αυτή την προσωρινή αλλαγή συμπεριφορά.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν συντηρητικά μέσα.
2: Όχι, ναι. Εννοείται κι εγώ να πάω. Ποιο μέρος είναι αυτό που τα έχει οι μυρωδιές, μουσικές στο δρόμο, άνθρωποι χορεύουν?
1: Στη Μαγιόρκα, που πήγε η Μαργαρίτη και μας έλεγε που ήταν υπέροχα.
2: Λιποθυμούσαν άνθρωποι και είχε στρατό ασφαλείας από τη ζέστη και την υγρασία, πέφτανε σαν τα κοτόπουλα.
1: Άλλο καιρικές συνθήκες.
2: Πολύ ωραίο αυτό. Κύριε Πολιτσμάνε, πεθαίνω. Δώσ' κάντε μου κάρπα.
1: Λοιπόν. Δεν θα το πω το θέμα.
2: Τι, όχι, δεν ξέρω. Ναι,
1: όχι, όχι, εννοείται. Λοιπόν, προορισμοί, ειδικοί αρχομορίες στους προορισμούς, παράδειγμα, έχουν ισχυρή ερωτική ταυτότητα. Πάμε το Παρίσι, στη Βενετία.
2: Στο Παρίσι, που κάθεσαι ένα παγκάκι να φας μια κρέπα και πετάει το αρουραίο σου από πίσω, έχεις πάει Παρίσι να δεις πως βρωμοκοπάει?
1: Δεν έχω πάει, αλήθεια.
2: Δεν είναι ρομαντικό. Ρομαντικό είναι όταν ανάβει ο Άιφελ Τάουερ, αν θα σε κάνει καμιά πρόταση γάμου.
1: Έχω πάει Βενετία, αλλά ήμουν από τους τυχερούς που πέτυχα πολύ καλές καιρικές συνθήκες και ήταν και ωραία. Και
2: αν δεν είναι και εκεί η υγρασία, θα σε τρώει, θα κολλάτε τα τσίγκια, τα υδρομού σου, τα καπάνω σας. Τι ρομαντικό.
1: Ποιο λοιπόν είναι και το
3: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, ζάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Σάββατο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την

0: Avril Lavigne Complicated, τραγουδάρα καλλιτέχνης. Πρόσφατα είδα ένα reel που έλεγε ότι πόσο τυχεροί νιώθησαν καλλιτέχνες και γενικότερα καλλιτέχνες αυτής της γενιάς με τα social media, γιατί πολλά τραγούδια τους τα γνωρίζουν και οι νέοι.
1: Ναι, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Μπράβο,
1: εννοείται.
0: Να ξαναπούμε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, έχουμε ωραίο και σπουδαίο recap τα ζωδιάκια μας. 26 Αυγούστου σήμερα. Μία μέρα που μας καλεί να πατήσουμε λίγο φρένο και να ακούσουμε περισσότερο τις ανάγκες μας. Γιατί δεν ευνοεί τόσο τις βιαστικές αποφάσεις και τις μεγάλες κινήσεις, όσο την παρατήρηση, την ξεκούραση και την αναθεώρηση. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα μπορεί να νιώσετε πως διαχειρίζεστε, πως διχάζεστε ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνετε και στην ανάγκη σας να αφιερώσετε χρόνο στην κοινωνική σας ζωή. Τα βράκια, σημερινή μέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για ξεκούραση και ανασύνταξη παρά για μεγάλες αλλαγές. Για τα διδυμάκια, η σημερινή μέρα σας καλεί περισσότερο να κάνετε υπομονή και να μην πιέσετε καταστάσεις. Για τους καρκίνους μας, οι άνθρωποι γύρω σας στρέφονται εύκολα σε εσάς για συμβουλές και στήριξη αυτή την ημέρα. Λιονταράκια, σήμερα διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή σας. Για τους παρθένους, η μέρα σήμερα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για απόλυτη καθαρότητα ή για αυτή την αίσθηση ότι προχωράτε πάρα πολύ γρήγορα. Θα συναντήσετε δηλαδή μικρά εμποδιάκια. Ζυγή, ίσως δεν υπάρχει κάποιο αρκετά σοβαρό έτσι ζήτημα ώστε να χρειάζεται να κάνετε την αντιπαράθεση σήμερα. Κρατηθείτε, μετρήστε μέχρι το 10. Σκορπιοί, η μέρα σήμερα μπορεί να σας κάνει να νιώσετε διχασμένοι ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες και να δυσκολευτείτε να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση. Τοξότη, οι σημερινές αστρολογικές όψεις μπορεί να κάνουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σας λίγο πιο περίπλοκα. Εγώ και ρε, οι σημερινές επιρροές μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε διχασμένος ή προσωρινά χωρίς κίνητρο. Υδροχοάκια, η μέρα σήμερα ευνοεί περισσότερο τη βελτίωση όσων ήδη έχετε καταφέρει παρά την έναρξη εντελώς καινούριων εγχειρημάτων. Και για τα ψαράκια μας τέλος, σήμερα χρειάζεται να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς ώστε να είστε βέβαιοι ότι χειρίζεστε σωστά οτιδήποτε έχετε μπροστά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: λατρεμένο τραγούδι από Σάρα Τζέιν Μόρις, I'm Missing You, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω βρει μια εξαιρετική λίστα. Πώς να μπείτε ξανά σε πρόγραμμα μετά τις διακοπές.
0: Α, ωραίο.
1: Επιστροφή στο γραφείο, επιστροφή στην πραγματικότητα. Μην προσπαθήσετε, λέει, να τα προλάβετε όλα. Το νούμερο ένα λάθος, λέει. Γυρνάς από τις διακοπές και θέλεις όλα να είναι υπατμών έτσι, στο άψε σβήσε.
0: Ναι.
1: Ξαναβρες σταδιακά τον ύπνο σου, γιατί όταν είσαι χαλαρός, αερέκλα, κοιμάσαι 3-4 τα χαράματα και μετά πρέπει να μπεις σε mood γραφείου.
0: Α, το εγώ ακόμη δεν τον έχω βρει.
1: Ναι, κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κοιμάμαι 12, 1, 2, δεν γίνεται.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ξεκινάς με μικρούς στόχους για να είναι εφικτή. Κρατάς και κάτι όμως από το καλοκαίρι. Κάνα μπρελόκ θα εννοεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Ναι.
1: Οργανώνεις την εβδομάδα σου. Ένα πάρα πολύ ελάχιστο μικρό πλάνο μπορεί να κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη.
0: Mm-hmm.
1: Τύπου σούπερ μάρκετ, πρέπει να κάνω αυτό. Λίγο το σπίτι να είναι έτσι. Να πλύνω εκείνο το απόγευμα, να πλώσω τότε. Και μην απαιτείς από τον εαυτό σου να συνέλθει αμέσως. Η επιστροφή από τις διακοπές, τέλος πάντων από την άδεια, γιατί η διακοπή αυτό μπορεί να είναι, απλά μια άδεια.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να φέρει μια μικρή μελαγχολία. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να πιέσει τον εαυτό σου ξαφνικά να αγαπήσει το ξυπνητήρι.
0: Mm-hmm.
1: Βγες για κανένα καφέ, μια περπατάδα, λίγο σουσού με τις φίλες σου και θα περάσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Can't take my eyes off you από Boys Dan Gang. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών και με συναρπαστικές αλήθειες για τη φιλία που δεν ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρατε. Λοιπόν, αλήθεια νούμερο 1. Η φιλία λέει έχει συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια.
1: Άκου τώρα.
0: Η επιστήμη λέει έχει την απάντηση στο ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα αληθινό φίλο και σε μια απλή γνωριμία.
1: Ναι.
0: Οι ψυχολόγοι λέει ορίζουν τη στενή φιλία ως ένα μακροχρόνιο δεσμό που βασίζεται στη θυσία και τις κοινές στιγμές.
1: Ναι. Θυσία.
0: Ναι, έτσι. Συσσαγωγικά το έχετε
1: δει. Ναι, αυτό. Θυσία με θυσία διαφέρει.
0: Αλήθεια νούμερο 2. Μαθαίνουμε τι σημαίνει φίλο πριν καν μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Έρευνα λέει που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Τάδε κτλ. Έδειξε ότι οι βρέφοι μόλις 9 μηνών είναι σε θέση να καταλάβουν αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγες ότι και αυτά κάνουν έτσι παρέο που γνωρίζουν μεταξύ τους μαμάδες με μωράκια.
0: Παρατηρούν λέει τις αλληλεπιδράσεις των γύρω τους και συμπεραίνουν αν δύο άγνωστοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.
1: Τι καλά μπορούσαν να μας το πουν κιόλας.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Τα ζώα κάνουν πραγματικούς φίλους ακόμη και μεταξύ διαφορετικών ειδών.
1: Ναι, μελέτες
0: επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα λέει, μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές δεκαετής φιλίες, όχι μόνο με μέλη του ίδιου είδους, αλλά και μεταξύ διαφορετικών ειδών.
1: Άκου τώρα.
0: Οι φίλοι μας κάνουν να φαινόμαστε πιο ελκυστικοί με μικρογιώτα. Ναι. Ερευνητές του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι δείχνουν πιο ελκυστικοί όταν βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα παρά όταν είναι μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Το φαινόμενο είναι γνωστό στην ψυχολογία ως the cheerleader effect.
1: Oh my god.
0: Yes. Ο εγκέφαλός μας λέει υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο των προσώπων μιας παρέας με αποτέλεσμα τα πιο ελκυστικά μέλη να ανεβάζουν τη συνολική εικόνα των υπολείπων.
1: Άκου τώρα που θα πρέπει να βρω ελκυστικό μέλος για να μου ανεβάζει εμένα το σύνολο.
0: Και κλείνουμε ότι ο έρωτας σου κλέβει συσσαγωγικά κοντινούς φίλους. Μπορεί οι φιλίες να μην χαλάνε για τα κόμματα, αλλά δεν σημαίνει το ίδιο με τον έρωτα.
1: Αχ, ανυπομονώ.
0: Τι είναι πιο πράγμα.
1: Να έρθει ο έρωτας και να μου κλέψει τις φιλίες. Να μου χαλάζει. Και να μου λένε να αυτό και πρέπει να πάμε. Αχ, δεν μπορώ τώρα. Είμαι πύλιο με τον έρωτα. Αφιλήστε το μόνοι σας.
0: Όταν μπαίνει στη ζωή σου ένας νέος σύντροφος, η επιστήμη λέει ότι στατιστικά θα χάσεις δύο από τους στενότερους φίλους.
1: Από τους στενότερους.
0: Ναι. Ο λόγος λέει είναι απλός. Ο χρόνος και η συναισθηματική ενέργεια που επενδύεις στη νέα σου σχέση αφαιρούνται, λέει, από την παρέα σου.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και γενικότερα λέει, επειδή έχεις έναν άνθρωπο, έχεις μια παρέα ανθρώπων εμπιστοσύνης γύρω στα 5 άτομα, στατιστικά δηλαδή τους δύο θα τους χάσεις.
1: Όχι. Όχι. Όλοι μαζί θα πάμε πύλιο. Και άμα θέλει ο έρωτας, άμα δεν θέλει
0: άμα
1: να.
0: Θέλει έρωτας,
1: όχι, τους στενότερους δεν τους πειράζει κανείς.
0: Ποτέ, έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Scorpions, υπέροχο Wind of Change εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω βρει το τέλειο θέμα. Καθίστε αναπαυτικά, μισό λεπτό να πάρω και εγώ να με ακούω.
2: Yes, yes, yes.
1: Ο τρόπος λέει για να τσακώνεστε σωστά με το τέρι σας χωρίς να καταστρέφετε τη σχέση. Και λες τώρα, δηλαδή τι θα μου πει, τι θα πει να τσακώνομαι σωστά.
2: Ναι.
1: Και όμως είναι επιστημονική έρευνα που με βάση τους ειδικούς, έτσι, τους αναλυτές,
2: ναι,
1: οι διαφωνίες, λέει, είναι από αναπόφευκτες έως και αναγκαίες σε κάθε σχέση. Δεν γίνεται με το τέρι σου να μην διαφωνείς, να μην καυγαδίζεις. Λοιπόν, στο νούμερο, πώς είναι τώρα αυτός ο τρόπος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο νούμερο ένα, προγραμμάτισε τον καυγά.
2: Έλα μωρέ, τώρα δεν γίνεται.
1: Το λέει, θα σου στείλω το άρθρο. Το να βάλεις μια δύσκολη συζήτηση στο ημερολόγιο αφαιρεί το στοιχείο της ευνηδιαστικής επίθεσης.
2: Κώστα, έλα λίγο το απόγευμα να συζητήσω.
1: Το μήνυμα που στέλνει είναι: σέβομαι αρκετά αυτή τη συζήτηση, οπότε θα της δώσω μια πραγματική ευκαιρία και όχι να σου την πω εκνευρισμένος ή εκνευρισμένη.
2: Ωραίο.
1: Δεν τον ευνηδιάζει τον άλλο. Του πεις, Κώστα.
2: Αυτό ακούγεται ωραίο.
1: Πότε μπορείς να μαλώσουμε. Πάμε σουκού. Τώρα είναι Τετάρτη. Τι έχεις να κάνεις σήμερα.
2: Ναι.
1: Οπότε προγραμματίζεις τον καυγά.
2: Εντάξει, οκ.
1: Ελέγχεις τις συνθήκες πριν ξεκινήσεις.
2: Ναι.
1: Βεβαιωθείτε εκείνη τη στιγμή. Δώσατε το ραντεβού. Σάββατο απόγευμα.
2: Πάτε κάπου να μην έχει.
1: Αρχικά πάτε κάπου να έχει δροσιά. Η ζέστη παραπάνω.
2: Σωστό.
1: Εντείνει τα νεύρα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεστε. Κώστα, Ελένη, Ελένη, Κώστα. Για να σε δω λίγο, είσαι ok. Είσαι σε θέση να το διαχειριστείς. Ναι. Μην, δηλαδή, ελέγχεις πείνα, δίψα, εξάντληση, πονοκέφαλο.
2: Ω, καλό, ωραίο.
1: Σας τα έβγαλα μπαμπαμ.
2: Ναι.
1: Θέστε βασικούς κανόνες. Π.χ. λέει, δεν θα προσβάλλουμε. Ωραία.
2: Τα αντικείμενα που θα πετάξουμε ένα στον άλλο να είναι ελαφριά.
1: Δεν θα βρίσουμε.
2: Ωραία.
1: Δεν θα υποτιμήσουμε. Mm-hmm. Δεν θα απορρίψεις τα συναισθήματα. Ό,τι θες, όχι πρόσωπο. Δεν θα βαρέσεις πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Θα βαρέσει κοιλιακή χώρα. Θα βάζα εγώ ένα κανόνα.
2: Να μην
1: βαρέσει
2: καθόλου, δεν παίζει το σενάριο.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι.
1: Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χώρο.
2: Ναι, okay.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο αυτό.
1: Διαλέγει,
2: ναι,
1: ένα μέρος. Δεν είναι άρτσι μπούρτσι και λολάς.
2: Τέλειο, ναι,
1: κόστος, πούμε, στο αυτοκίνητο. Όχι.
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Και μιλήστε με όρους.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας

0: σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577 Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Hey, the best hits ever.
8: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Ανέα.

0: The Wicked Blind Delights εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε στα τηλεοπτικά για να ενημερώσω τα κορίτσια κυρίως εκεί έξω ότι παίζει πολύ μπάλα. Όχι αυτό, έχουμε πολύ μπαλίτσα. Είτε και Champions League σήμερα, παίζει ας πούμε παραδείγματος χάρη.
1: Δεν τελείωσε το Champions League, ρε παιδιά. Τώρα, δεν είχαμε πριν τον Αύγουστο που λέγαμε για το Μέση και την Αργεντινή.
0: Αυτό ήταν το Μουντιάλ. Είχαμε Champions League το Μάιο. Μετά έρχεται το Μουντιάλ και τώρα έχουν τα προκριματικά του Champions League.
1: Το Champions League τι είναι, σε τι διαφέρει με το Μουντιάλ?
0: Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Το Champions League. Ναι, το Μουντιάλ κάθε πόσο γίνεται.
0: Το Champions League είναι σε επίπεδο συλλόγων. Το Μουντιάλ γίνεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Παίζει το μάτι μου τώρα, ξέρεις.
0: Το βλέπω.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έχει αρχίσει, είναι από το πρωί. Παίζει κάποιον, θα δω.
0: Μην παίξει κανένα ραντεβουδάκι σήμερα, αύριο, γιατί και αύριο παίζει ο Πάγο.
1: Τυχώς μας προειδοποιήσει, δεν προλαβαίναμε, δεν την είχαμε που να του βάλουμε. Κατάλαβες. Είχαμε στην ομαδική, γινόταν πανηγύρια και λέω:
0: ρε κορίτσια,
1: να βάλω 6 ώρα τον Νίκο, 9 η ώρα τον Γιάννη ή 6 ώρα τον Γιάννη, 9 η ώρα τον Νίκο.
0: Θα το γνωρίσεις παράδειγμα σήμερα το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ.
1: Αφού θα βλέπει Champions League.
0: Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Θα τα αλλάξουμε να βρεθούμε κάποια στιγμή. Ναι, αλλά όχι αύριο, όμως ξέρω ότι έχει ποδόσφαιρο. Θα θέλεις να δεις το match tag. Το εκτιμάει αυτό κατευθείαν άλλο.
1: Εγώ δεν το εκτιμάω εγώ.
0: Γιατί?
1: Θα επιλέξει, συγγνώμη.
0: Όχι, εσύ θα το πεις. Εσύ το πεις. Να βρεθούμε από Παρασκευή.
1: Να του δώσω άφηση αμαρτιών, δηλαδή να επιλέγει το Champions League αντί για εμένα. Να επιλέγει, δηλαδή να προτιμάει 22 άντρες να κυνηγάνε μια μπάλα αντί για τις δικές μου 22 προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Τι ναι! Όχι, μην είναι με το Μέση. Ποιος παίζει το Champions League? Ο Μέση παίζει.
0: Μόνο τον ξέρω. Όχι, δεν παίζει. Παίζει στην Αμερική.
1: Κουράστηκε με το Μουντιάλ.
0: Πήγε να πάρει σύνταξη εκεί τώρα, ναι.
1: Κουράστηκε με το Μουντιάλ ξανά σε 4 χρόνια.
0: Παίζει ο Εμπαπέ, κράτα αυτό.
1: Το ξέρω αυτό το όνομα. Νόμιζα ήταν Βρισιά, βέβαια. Okay, τώρα μάθαμε ότι είναι άνθρωπος. Ξεκινάει Champions League. Και πότε τελειώνει?
0: Το Μάιο.
1: Του 27.
0: Ναι.
1: Όχι, παιδιά, με την μπάλα στο χέρι. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά. Όχι, όχι. Βουρβουραϊκό να βρείτε ένα.
0: Εντάξει.

0: Με την τραγουδάρα από Mojo, Lady Hear Me Tonight, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρέα και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Μπήκα να δω το πλήρες πρόγραμμα του Champions League. Το ΚΔ τι είναι?
0: Τι είναι το ΚΔ, δεν ξέρω τότε.
1: Τι σημαίνει ΚΔ? ΚΔ 7-7, ας πούμε. ΚΔ, μήπως μπήκα σε άλλο Champions League? Γιατί
0: ξέρω.
1: Λέει 7-7. Θα φτάσει μέχρι τον Ιούλιο.
0: Ναι. Όχι, Ιούλιο, όχι, μέχρι το Μάιο είναι.
1: Play-off φάση 2-2. ΚΔ χθες.
0: Δεν είναι Champions League. Δεν έχουν, το Champions League δεν έχει play-off. Άλλο
1: Match
0: είναι.
1: Champions League, UEFA Champions League.
0: UEFA Champions League, ναι, και ΚΔ.
1: Μήπως επιλέγει λέξη, μήπως αλλάζει λέξη UEFA. Πρέπει να τα μάθουμε. Πρέπει, είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά. Άμα ξεκινά το Champions League και τα υπόλοιπα τα μαθαίνεις κατευθείαν. Είναι εύκολο.
1: Ξεκινά το Champions League. Ωραία. Σήμερα θα διαβάσω πάνω στο γραφείο Champions League. ναι, και τι. Ναι, αύριο εμείς 7. Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Mixtures για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet...

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

με όλες τις επιτυχίες της. Τρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 7

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: κομμάκιο.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 2541 0 735 36. 98,4

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: 96,8 Velvet.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με το Maniacs. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Lenny Kravitz, αμέσως πιο μετά Lady Gaga και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Γεια σου ρε Αλεχάνδρο. Lady Gaga από το 2009, τραγουδάρα βεβαίως. Την ακούτε στο 96,8 Velvet, τα 18 λεπτά μετά από τις 5. Λίγα ο καλύτερα από ζέστη νομίζω σε σχέση με χθες και προχθές. Σήμερα Τεταρτίτσα και χθες το βράδυ ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το βιώσατε εσείς. Επίσης από κινησούλα στην πόλη έχουμε αρκετή. Νομίζω ότι σιγά σιγά όσο πάμε προς Σεπτέμβριο αυξάνεται και περισσότερο. Γυρνάμε σιγά σιγά όλοι μας. Περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς το περάσατε σήμερα, τι κάνατε, πώς πήγε η δουλειά, τι θα κάνετε απογευματάκι Τετάρτης και αν γίνεται οτιδήποτε άλλο στην πόλη, ενημερώστε μας. And nobody αμέσως τώρα σε λίγο Savage Garden.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το

0: είναι το WhatsApp από Φόρνων Blown Distance 96,8 Velvet, 39 λεπτά μετά από τις 5. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν Αδριανός, Αδριανή και Ναταλία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά επίσης αν έχετε γενέθλια. Και να σας πω κάτι που έβλεπα πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το γνώριζα και νομίζω δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν, λέει, μέρη ψυχαγωγίας με πισίνες, ανεροτσουλήθρες ή Λούνα Πάρκ, τέτοια πράγματα, τα οποία έχουν δωρεάν είσοδο ή πολύ μεγάλη έκπτωση, λέει, τη μέρα των γενεθλίων σου. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Αυτά τώρα μπορείτε να τα βρείτε και στη Γερμανία, στην Πολωνία, στο Ντουμπάι, στη Σλοβακία. Έχει πάρα πολλά από ό,τι είδα στο βιντεάκι εκεί και λίγο και το ψάξα κιόλας. Τώρα δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι, αν πηγαίνουν μόνο εκεί άτομα που έχουν γενέθλια, πώς τη βγάζουν. Θα μου πεις, θα πάρουν και παρέα μαζί τους. Οπότε μάλλον κάπως έτσι. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία ιδέα για να περάσετε γενέθλιά σου. Να το ξέρετε, να το ψάξετε. Whitney Houston σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Mac.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Καίδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο 96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Bon Jovi για το ξεκίνημά μας. Living on a Prayer. Σε λίγο ερχόμαστε με Snap. Αμέσως πιο μετά Super Trump και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Αγαπώ, είναι το crazy στο 96,8 Velvet στα 17 μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ ότι όσοι μεγαλώσαμε, λέει, τις δεκαετίες του 80 και του 90, πρέπει να έχουμε τη δική μας ξεχωριστή γοητεία και τα δικά μας χόμπι. Πέντε από αυτά, λέει, είναι το να διαβάζουμε βιβλία, okay, το να παίζουμε ομαδικά αθλήματα ή κάποιο μουσικό όργανο, το να φτιάχνουμε playlist, το οποίο ισχύει πάρα πολύ, πραγματικά, αν δεν το έχετε ζήσει, δεν ξέρω τι έχετε ζήσει, το να φτιάχνουμε διάφορα άλμπουμ και επίσης το να παίζουμε video games. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο εσείς. Εμένα, εγώ θα έλεγα κιόλας το να βγαίνουμε έξω πάρα πολύ και να το γυρνάμε. Γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968 όσο φύγαμε να ακούσουμε Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: τραγούδι και αυτό. Good I Lie to You στο 96,8 Velvet. Συζητούσαμε πιο πριν για χόμπι που είχαμε στα 80s και στα 90s που ήταν ό,τι καλύτερο. Και τώρα ο Σπύρος μου στέλνει το Viber. Συλλέγαμε, λέει, αυτοκόλλητα σε βιβλίο μέχρι να τα συμπληρώσουμε όλα και να μπούμε στην κλήρωση για δώρο. Και πραγματικά θυμήθηκα ότι εγώ είχα τέτοιο αντίστοιχο άλμπουμ από τη σειρά Ανυπότακτες Καρδιές, Rebel the Way, ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς, κορίτσια, στείλτε μου στο Viber. Και επίσης, νομίζω ο αδερφός μου είχε από ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Με μία ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ό,τι καλύτερο. Περιμένω και τα υπόλοιπα χόμπι στο 6931-968-968 και σε λίγο ερχόμαστε με Σάντρα και Έρος Ραματζώτη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το πάρεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Police, Every Breath You Take, στο 96,8 Velvet. Χρειάζονται, λέει, 2 λεπτά για να γίνουν και πουλάνε πάνω από 100 δισεκατομμύρια μερίδες το χρόνο. Τι είναι? Τα instant noodles, φυσικά, τα οποία διαβάζω τώρα εδώ ότι στην ουσία τα εφήβρε το 1958, στις 25 Αυγούστου κιόλας, σαν χθες δηλαδή, ο Ιάπωνας Μομοφούκου Άντο, που πούλησε το πρώτο πακέτο στιγμιαίων noodles, και η έμπνευσή τους προήλθε στην ουσία από την Ιαπωνία, από τη μεταπολεμική Ιαπωνία, που ήθελαν ακριβώς αυτό, ένα φθηνό φαγητό, εύκολο στην αποθήκευση και έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε από τότε κρατάει, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι υγιεινά, πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύπτω.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν.
9: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
9: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
11: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
12: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
11: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
12: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
11: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
12: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Bruno Mars, Just the Way You Are, στον 96,8 Velvet. Κορίτσια, ξέρω ότι το φθινόπωρο θα είναι κάπως έτσι κουραστικό. Οπότε για να κάνουμε τη διάθεση πιο ωραία, τι θα κάνουμε? Τα νύχια μας εννοείται. Και διαβάζω εδώ ότι για το 2026 το φθινόπωρο, η τάση λέει είναι το βουργουνδί. Δηλαδή ούτε το κόκκινο, ούτε του κρασιού, ούτε το καφέ. Είναι αυτό το μπορντοροδοκόκκινο, τέλος πάντων, ας πούμε, το οποίο λέει ταιριάζει πάρα πολύ στο Σεπτέμβριο. Δεν είναι ούτε πολύ βαρύ, ούτε πολύ χειμωνιάτικο. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, φθινοπορεινό. Και να σας πω και εμένα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε κοντά νύχια, ειδικά, ό,τι καλύτερο. Φύγαμε για Prince και το Kiss αμέσως τώρα στον Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
1: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.

0: κομματάρα. You don't love me στο 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά από τις 7. Πέντε μικρές συνήθειες, λέει, με πολύ μεγάλη δύναμη. Η πρώτη είναι να ξυπνάς νωρίτερα για εσένα, λέει, τουλάχιστον 30 λεπτά για τον εαυτό σου με ησυχία και χωρίς πίεση το πρωί. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Να κινείς το σώμα σου, λέει, καθημερινά, είτε είναι διατάσεις, είτε είναι γιόγκα, είτε περπάτημα, είτε ό,τι θέλετε εσείς. Ενυδατώνεσαι με φροντίδα, νεράκι, χυμή και όλα αυτά τα σχετικά που μας ενυδατώνουν από μέσα. Επίσης, λέει, να στρέφουμε την προσοχή μας προς τα μέσα, δηλαδή, για παράδειγμα, να έχουμε κάποιες στιγμές ησυχίας. Μπορούμε να κρατάμε ημερολόγιο σε αυτές τις στιγμές. Και τέλος, να απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Κυρίως για το πρωινό όλα αυτά, να ξέρετε. Οπότε, αν τα κάνετε, θα νιώσετε κατευθείαν ηρεμία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέδει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
15: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
18: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
19: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Ακούτε περισσότερα.

Μία και μοναδική Τίνα Τέρνερ, What's Love Got To Do With It, στο 96,8 Velvet, τα 54 λεπτά μετά τις 7. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Μάσιμο είναι εδώ στην παρέα σας. Θα είναι μάλλον σε πολύ πολύ λίγο μαζί σας μέχρι και τις 11. Ενώ εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο, Πέμπτη, στις 5 ακριβώς. Έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Το νου σας. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα. Συνεχίζουμε με Texas και το Summer Sun.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
9: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη

0: Εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410735536. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα.

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.